0: είμαι το ελπάνω λιπλεπέ. Η μηνυτή μου λοιπόν και life coverage. Είναι ούεν κατέν η idea, είναι στο τσέστεν.
1: Σι, καντσέλα. Μια ρόλτα σε εφηβητησία μου τούστα με και μα life coverage πλόλ καν ειβέντο σε πλημία.
0: Τρου, τα λαλό μη μου από τα life coverage πλό εφηβητησί.
2: VBTC outside podcast η χάρη καμλόν you live action. Τρου λόν Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμλόν you action where it stop happen straight inside long heart long event. VBTC outside podcast team and me connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you me everyone also more community event, more all special events too. No matter you start long house, long walk, or long road, you save a turn long life coverage long Mivla. Make sure long call and Mivla long 525-7755 or 22-999 long secure on one special deal with them Mivla.
3: VBTC outside broadcast where Vanuatu comes alive.
4: You stop listening to Fan Power 99 FM.